0: Μην ενέρουν οι άλλοι. Σου φέκε και χέβολ. Μέρ που φέκε οι άλλοι ήταν μέρη. Μέρη λαλό, θα πάρεις και χέβολ πέι. Είναι χέβολ που από κύπρο μέρο. Ένα χέβολ. Και μόνοι λίταλ, μουσί δε κουλιέ κουφάρι. Η ευθύνη δεν ήταν μόνοι σε ένα χνόμο να νέα. Ο αίνε χάιγο που γιέ, λαχόλαν μόνοι μέρο οι άλλοι. Μόνα, γιουλίκι, λόγω του να νέα νέα. Τέλε, δίπτυπο.
1: Ο
0: مطلق لغير يوسف بن يوسف بن جون وكانت الحكايه تبكيني كلهم تبكيني مطلق لا يعرف تبكي يوسف بن جون مطلق مطلق جون تبكي مطلق مطلق مطلق مطلق مطلق مطلق مطلق مطلق مطلق مطلق مطلق
1: من دي كل مكمل في نفس الشيء كده طبعا انا بنعمل كده كده